Πρώτο λέτε είναι Γουαλιφάκι. Ωρακό σρυπιτάλια, μου τώρα κοχνά ωρακό σρυπιτάλι. Ο έκανο και λάθανο Γουάνιο Ρίτσα, χιότε πελά. Σαρφιού το ρεσάλι μου.